για τίποτα. Κινείς μου λένε εσύ τα εγώ. Αγιάστε παλαικεράστε, να. Να, να είχατε εσύ, κομπαλφίλη.